λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το

ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου, μνήμες κι όνειρα

Έγινε φίλος μου και εχθρός, έγινε ο άλλος με αυτός. Πες μου αλήθεια,

0: Νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Όλοι οι φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν. Και από μια δίκη καημή θα...
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

θύρα, να περνάνε εικόνες κι ότι ζήσαμε αδιάφορα σε ένα έρημο τοπίο η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

άλλη μια κρεφάλι, όνου που δεν μάλλει, που δεν σε έχει βγάλει και ακόμα δεν ξέχασα. Τα μαγικά σου μάτια, δυο σιγάρα παράξενα κάνω, μια λόγη σου κάνω, μια λόγη σου κάνω, μια λόγη σου κάνω, μια λόγη σου κάνω.

0: Looking for a bright summer smile? Or book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more. From general service to dental implants, we've worked for over 25 years to give patients quality, pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
1: Μπορούμε να στρέψουμε τα μάτια της ψυχής μας στο Κύριο που βρίσκεται στον ουρανό. Όταν γύρω μας όλα είναι σκοτεινά και θλιβερά, όταν μας γεμίζουν με οδύνη και πόνο, τότε η πίστη μας στρέφεται προς τον Κύριο και αυτή η πίστη εκφράζεται με προσευχή σε έναν Θεό που συμπάσχει και συμφωνεί μαζί μας. Σε έναν Κύριο Ιησού που διαβάζουμε ότι δοκιμάστηκε κατά πάντα όπως και εμείς. Πόνισε και

0: You're listening to an automated show of Grisha Echoes. Enjoy the music.
1: Σπέβδει αμέσως, όπως έκανε στην ιστορία εδώ με τον πατέρα, σπέβδει για να δώσει τη βοήθεια. Σε αυτό λοιπόν η ψυχή μας πρέπει να στραφεί κάθε στιγμή σε κάθε δυσκολία. Με πίστη

αριστεία μας βοηθά να αναφυγκεντρωθούμε στην προσευχή. Τι ακριβώς όμως είναι η νηστεία, γιατί υπάρχει αρκετή σύγχυση στο θέμα αυτό. Η λέξη νηστεία είναι σύνθετη λέξη και προέρχεται από το αρνητικό μόριο νη,

παιδιά, αυτός ο μύθος θες και σήμερα είναι σωσιός. Η νηστεία αλλάζει εμάς. Βάλεσαι στον εαυτό σου, κυριαρχεί στην επιθυμία του σώματός σου. Τα πεινώνεις, το καθαρότερο μυαλό μπορείς να επιμείνεις στην προσευχή και στην προσευχής. Γίνεσαι επίσης ευαίσθητος στην πολυμεθυμία. Νηστεία λοιπόν, για παράδειγμα μπορείς να επιλέξεις ένα απόγευμα, μια ολόκληρη ημέρα, προηγούμενη ημέρα, εκείνο το απόγευμα ή τις ώρες εκείνες εθελοντικά. Για να μπορέσεις να επιδοθείς με μεγαλύτερη διάβγεια και καθαρότητα νου στην προσευχή. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ξανά και ξανά το ΑΟΤΙΘΗ να μυστέρει ιδιαίτερα σε σοβαρές και

Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδογιαννή και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Δε Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.

με τον Έρικ Παπακρίστο, ιδιοκτήτη των 5 εστιατορίων Σαλονίκη Κρήτη, στο Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στο Newberry Street και στο Beacon Hill, του εστιατορίου Porto, στο Prudential, στο Ring Road, του Trade, στο 540 Atlantic Avenue, μπαίνοντας του σύμφωνα στη Βοστόνη και στα νότια του εστιατορίου Vanisian, στο Broad Street, στο Weymouth. Τροφός και εγγύρος. Αναζητάτε babysitter, νάνι και τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τις γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoskeagiros.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός και εγγύρος.

πόλη 3 μίλια από το κέντρο του Λούκο, το νέο ξενοδοχείο ελληνική ιδιοκτησία Wintalouka προσφέρει σύνθημα καταλήμματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Wintalouka Newport Hotel διαθέτει

0: επιδεχεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίας, εστιατόρια, τέλη, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, σάντζι, σόπς και καταστήματα χώρους, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έντρα της στο New Market Area, τιμής κόσμης στο 255 Ισόλο Βάμπης Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Grecian Echoes is presented to you by the Davos family for the purpose of promoting Hellenism, its history, identity, culture, and its Orthodox religion. Good morning from the Davos family.
2: Same day service, no matter how busy. Well, I have so much stuff to do. If I drop it off now, how long will it take?

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Διαβάζουμε σήμερα το πρωί από το κατά Μάρκον Άγιον Ευαγγέλιον, από το κεφάλαιο 9, τα εδάφια 14 έως 29. Όταν ήρθε στους υπόλοιπους μαθητές, είδε πολύ κόσμο γύρω τους και γραμματείς να συζητούν μαζί τους. Αμέσως όλος ο κόσμος είδαν τον Ιησού, θαμπόθηκαν και έτρεχαν όλοι να τον χαιρετήσουν. Ο Ιησούς ρώτησε τους γραμματείς, «Τι συζητάτε μεταξύ σας?» Τότε ένας μέσα από το πλήθος του αποκρίθηκε, «Διδάσκαλε, έφερα σε σένα το γιο μου, γιατί είχε μέσα του δαιμονικό πνεύμα που τον κάνει άλαλο. Κάθε φορά που τον πιάνει τον ρίχνει κάτω και τότε βγάζει αφρούς, τρίζει τα δόντια και μένει ξερός. Είπα στους μαθητές σου να διώξουν αυτό το πνεύμα, αλλά δεν μπόρεσαν. Άπιστη γενιά», αποκρίθηκε ο Ιησούς, «έως πότε θα είμαι μαζί σας, πόσο καιρό ακόμη θα σας ανέχομαι? Φέρτε μου εδώ το παιδί». Εκείνοι του το έφεραν. Μόλις το πνεύμα είδε τον Ιησού, αμέσως τάραξε το παιδί και εκείνο έπεσε κατά γης και κυλιόταν βγάζοντας αφρούς. «Πόσος καιρός είναι που του συμβαίνει αυτό?» ρώτησε ο Ιησούς τον πατέρα του παιδιού. Εκείνος απάντησε, «Από μικρό παιδί. Πολλές φορές μάλιστα και στη φωτιά τον έριξε και στα νερά για να τον εξολοθρεύσει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας». Ο Ιησούς του είπε, «Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει». Αμέσως τότε φώναξε δυνατά ο πατέρας του παιδιού και είπε με δάκρυα, «Πιστεύω Κύριε, βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Βλέποντας ο Ιησούς ότι συγκεντρώνεται κόσμος, πρόσταξε το δαιμονικό πνεύμα με αυτά τα λόγια, «Άλαλο και κουφό πνεύμα, εγώ σε διατάζω, βγες από αυτόν και μην ξαναμπείς πια μέσα του». Βγήκε τότε το πνεύμα αφού κράβγασε δυνατά και συντάραξε το παιδί. Εκείνο έμεινε ανέσθητο, έτσι που πολλοί έλεγαν ότι πέθανε. Ο Ιησούς όμως το έπιασε από το χέρι.

χέρι το σήκωσε και αυτό στάθηκε όρθιο. Όταν μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι, το ρώτησαν οι μαθητές ιδιαιτέρως, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα. Και εκείνος τους απάντησε, αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς να το βγάλει με τίποτε άλλο παρά μόνο με προσευχή και με νηστεία. Τούτο το γένος, λέγει αγαπητοί αδελφοί ο λόγος του Κυρίου, εν ουδενή δύναται εξελθήν ημί εν προσευχή και νηστεία. Θα μιλήσουμε σήμερα για τα δύο πνευματικά όπλα που ο Κύριος θέλει να αξιοποιήσουμε. Θαύμα εκπληκτικό αναφέρει η σημερινή περικοπή. Ένας πατέρας φέρνει το γιο του στον Κύριο για θεραπεία. Ο νέος αυτός ήταν δαιμονισμένος, είχε πνεύμα άλαλο. Το δαιμόνιο όχι μόνο του έδαινε τη γλώσσα, αλλά την ώρα της κρίσεως τον έριχνε κάτω, τον έκανε να αφρίζει, να τρίζει τα δόντια του. Και μολονότι ο πατέρας του παιδιού ήρθε στους μαθητές και ζήτησε βοήθεια, αυτοί δεν κατόρθωσαν να κάνουν απολύτως τίποτα. Όταν κατόπιν ο Κύριος εθεράπευσε το νέο, το ρώτησαν οι μαθητές του, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να θεραπεύσουμε αυτό το παιδί. Και ο Κύριος τους είπε ότι αυτό το γένος, αυτό το δύσκολο αμαρτωλό γένος, αυτή η γενιά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο με προσευχή και με νηστεία. Έτσι έχουμε εδώ μια καταπληκτική μαρτυρία του Σωτήρα, ότι η προσευχή μας και η νηστεία μας είναι όπλα δυνατά ενάντια στο διάβολο, αλλά δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, σήμερα πολλοί από εμάς λησμονούμε τα όπλα αυτά. Λησμονούμε το μεγάλο όπλο της προσευχής. Εκείνο το μέσον που έχουμε όλοι στη διάθεσή μας να έρθουμε σε άμεση επαφή με το Θεό. Κάθε μέρα μπορούμε να εισέλθουμε στην παρουσία του Κυρίου μία και δύο και δέκα και χίλιες φορές με την προσευχή μας. Τα δεινά που αντιμετωπίζουμε και οι περιπέτειες και οι δυσκολίες στη ζωή μας είναι καθημερινά και είναι πολλαπλά. Πράγματα που μας πιέζουν και μας στεναχωρούν. Πονάμε και θλιβόμαστε για πολλές δυσκολίες, όπως εδώ ο πατέρας του παιδιού. Εκεί λοιπόν που ο άνθρωπος νιώθει την αδυναμία του και τη μικρότητά του και εμείς το νιώθουμε αυτό συχνά, τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να στρέψουμε τα μάτια της ψυχής μας στον Κύριο που βρίσκεται στον ουρανό. Όταν γύρω μας όλα είναι σκοτεινά και θλιβερά, όταν μας γεμίζουν με οδύνη και πόνο, τότε η πίστη μας στρέφεται προς τον Κύριο και αυτή η πίστη εκφράζεται με προσευχή σε έναν Θεό που συμπάσχει και συμπονεί μαζί μας, σε έναν Κύριο Ιησού που διαβάζουμε ότι δοκιμάστηκε κατά πάντα όπως και εμείς, πόνεσε και δοκίμασε τα ίδια πράγματα που δοκιμάσαμε και δοκιμάζουμε και εμείς. Δηλαδή τα δεινά αυτά που αντιμετωπίζεις, αγαπητέ αδελφέ, τα αντιμετώπισε ο Κύριος, γι' αυτό και σε καταλαβαίνει, σε συμπαθεί και σπέβδει αμέσως, όπως έκανε στην ιστορία εδώ με τον πατέρα, σπέβδει για να δώσει τη βοήθειά του. Σε αυτόν λοιπόν η ψυχή μας πρέπει να στραφεί κάθε στιγμή σε κάθε δυσκολία. Με πίστη ταπεινή αλλά και βαθιά να υψώσουμε προσευχή ζητώντας τη βοήθειά του. Ο Κύριος μας λέγει ότι η νίκη θα έρθει με προσευχή και με νηστεία. Ένα λοιπόν όπλο μεγάλο είναι η προσευχή. Όχι απλά όταν είμαι στην ανάγκη και στη δυσκολία, όχι απλά να αναφέρω μία λίστα από ανάγκες που έχω, όπως κάποτε γράφουμε τη λίστα με τα ψώνια μας, δώσουμε εκείνο Κύριε, κάνε μου το άλλο, αλλά έναν Θεό που πρέπει η καρδιά μου να ποθεί να επικοινωνήσω μαζί Του, να Του πω ευχαριστώ, να εξομολογηθώ την αμαρτία μου. Από την άλλη, το άλλο πολύ σημαντικό όπλο που ο Κύριος μας έχει χαρίσει είναι η νηστεία. Είναι η νηστεία. Η νηστεία μας βοηθά να επικεντρωθούμε στην προσευχή. Τι ακριβώς όμως είναι η νηστεία, γιατί υπάρχει αρκετή σύγχυση στο θέμα αυτό. Η λέξη νηστεία είναι σύνθετη λέξη και προέρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρήμα εσθείο που σημαίνει τρώγω.
Νηστεύω σημαίνει δεν τρώγω, απέχω από τροφή. Είναι η εθελοντική, η πλήρης αποχή από το φαγητό για πνευματικούς σκοπούς. Είναι μία μορφή αυταπάρνησης. Η αποχή από το φαγητό επιλέγεται γιατί η πνευματική πείνα του πιστού είναι τόσο μεγάλη και τόσο βαθιά, ώστε βάζουμε στην άκρη μία από τις πιο φυσιολογικές ανάγκες, το φαγητό, για να επιδοθούμε απερίσπαστα στην εξήτηση του Κυρίου. Η νηστεία δεν αλλάζει τον Θεό. Αυτός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και εις τους αιώνες. Η νηστεία αλλάζει εμάς. Επιβάλλεσαι στον εαυτό σου. Κυριαρχεί στην επιθυμία του σώματός σου. Ταπεινώνεσαι. Με καθαρότερο μυαλό μπορείς να επιμείνεις στην προσευχή και στην προσκαρτέρηση. Γίνεσαι επίσης ευαίσθητος στη φωνή του Κυρίου. Νηστεία λοιπόν, για παράδειγμα, μπορείς να επιλέξεις ένα απόγευμα ή μία ολόκληρη ημέρα και εκείνη την ημέρα και εκείνο το απόγευμα ή τις ώρες εκείνες εθελοντικά να μην φας φαγητό, για να μπορέσεις να επιδοθείς με μεγαλύτερη διάβγεια και καθαρότητα νου στην προσευχή. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ξανά και ξανά το λαό του Θεού να νηστεύει, ιδιαίτερα σε σοβαρές και κατεπίγουσες περιστάσεις. Για παράδειγμα, για να ζητήσουν την προστασία από τον Θεό, πριν αναλάβουν ένα δύσκολο έργο, όταν θέλουν να ξέρουν το θέλημα του Θεού, κάπου αλλού όταν επικαλούνται τη συγχωρητικότητα του Κυρίου, κάνουν αίτηση θεραπείας προς τον Θεό. Επομένως, ας αξιοποιήσουμε την προσευχή και την νηστεία. Είναι σαν δύο δίδυμα αδελφάκια, όπου το ένα βοηθά και συμπαραστέκεται το άλλο. Νηστεία σημαίνει για κάποιες ώρες ή για μία ημέρα απέχω ολοκληρωτικά από το φαγητό, έτσι ώστε να ξοδέψω χρόνο στην προσευχή και την εξήτηση του Θεού, και ο Λόγος του Θεού εδώ μας διαβεβαιώνει τα δύο αυτά πνευματικά όπλα είναι ανίκητα. Επομένως, ό,τι σε βασανίζει, ό,τι σε στενοχωρεί, κάποια μεγάλη κρίση στη ζωή σου, ξόδεψε λίγες ώρες, μία ημέρα έστω, στην νηστεία και την προσευχή, εξητώντας τον Θεό. Η νίκη πνευματική θα έρθει, το υποσχέθηκε ο Κύριος μας. Είναι ανάγκη να πιάσουμε στα χέρια μας αυτά τα ισχυρά όπλα. Και όπως έκανε ο Μωυσής και ο Ηλίας και ο Δανιήλ, ακόμα και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, να επιδοθούμε σε πόλεμο πνευματικό για να υπερισχύσουμε ενάντια στις μεθοδίες του εχθρού. Ο Θεός πλούσια να μας ενθαρρύνει με το Λόγο Του και να μας βοηθήσει να χρησιμοποιήσουμε τα πνευματικά αυτά όπλα. Αμήν.

Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617

κοιτάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: It was Henry David Thoreau who offered the advice to simplify, and that's fitting from a native of New England. The simple virtues are often the most satisfying. At the New England Coffee Company, we've spent over 85 years perfecting the art of roasting coffee, using time-tested traditional methods. It all comes down to a cup of coffee that is simply, honestly, satisfying. New England Coffee, available at your local supermarket.
1: Η εταιρεία Catania Spagna Corporation εδώ και 35 χρόνια επεξεργάζεται, συσκευάζει, εμπορεύεται και εξάγει πρώτης ποιότητας λάδι γιανικός ή χοντρικός. Προσφέρει ακόμη organic non-GMO λάδια, λάδι για τηγάνισμα, μαγειρικά λίπη και προϊόντα ομορφιάς με κύριο συστατικό το λάδι. Ιδρύθηκε το 1945 και διαθέτει τα προϊόντα της μέσω διανομέων και αντιπροσώπων στις

0: Cosmos Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι, την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
1: The Saragas Eye and Laser Center, where Dr. Saragas offers laser vision correction, cataract surgery, laser eye treatments for many eye disorders, including glaucoma and diabetes, regular eye examination, as well as stylish eyeglasses and contact lenses. The office is located in Davis Square in Somerville. For an appointment, please call 617-623-1900. That's the Saragas Eye and Laser Center.
2: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό Πλωμάρι Ούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή στο website www.yannisdistributing.com.
3: Good morning and welcome to Grecian Echoes. This morning's show has been pre-recorded. Enjoy the music.
0: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Τέτ Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη every Sunday morning right here on WNTN Radio.
5: Thanks for listening to Grecian Echoes on WNTN.com and 1550 AM. It's Friday morning at 10:30, which means it's time to crank up the Clarino for the next half hour.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μύρνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλια ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcakridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι αγροτές και αγρότριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Ενδεκάτη Σεπτεμβρίου σήμερα του 2001, θυμόμαστε πριν από 25 χρόνια που κατέρευσαν οι δίδυμοι πύργοι, αλλάζοντας για πάντα τον κόσμο. Μερική συννεφιά απόψε στη Μήνυνα Βοστόνη με περίπου 60 βαθμούς, αύριο Σάββατο μερική συννεφιά με περίπου 75 και την Κυριακή θα βρέξει πρωί-πρωί. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος στο πρώτο ημίωρο με τον έκλεκτο καλλιτέχνη, θα έλεγα, Παντελή Θαλασσινό.

μαζί του ο Παντελής Θανασιός, έχει και την, τη λέει εκεί στο εξώφυλλο, την Δέσποινα Ολυμπίου.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner, του Μανώλη Κοστομήρη στο

με τον Βορείο Ιππηρό και Ρόμπερτ στο 7-8-1, 8-17-5-4-3-3. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστορα στο Πίποντι με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μουσικού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγελεδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Χάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με θάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε στο ημίωρο μερικούς από τους ραπέντες του Ντουνιά με την ίδια τους τη φωνή, τους συνθέτες δηλαδή. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Μια σύντομη ματιά στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μήνου Λαγοστόνη. Το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας καθαρικού Ευαγγελισμού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο κέντρο του καθαρικού στο Brookline, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Το ετήσιο διήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Μάνου Βαπτιστού Βοστόνης θα λάβει χώρα το επόμενο weekend επίσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 12 με 10 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 12 με 6 στο δικό του χώρο 15 Union Park Street με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Να υπενθυμίσω και τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του ελληνικού μας γυροκομείου που θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου Κυριακή 18 Νοεμβρίου και Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και στο δικό μου τις δύο Κυριακές. Και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Μαζί του σε αυτή την συναυλία ο Παντελής Θαλασσινός είχε και επίσης και άλλον ένα εκλεκτό καλλιτέχνη, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο.

Παντελής Θαλασσινός, εκλεκτός συνθέτης και καλλιτέχνης. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Είπαμε, γι' αυτό είμαι εδώ, να σας διασκεδάζω όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Πέντε και 32 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού. Στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το SCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αυσέτη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Θερμοχαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο το δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε, στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine, στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Στα παγκόσμια νέα, τραγωδία στις Φιλιππίνες με 35 νεκρούς από φωτιά σε επιβατικό πλοίο. Στην Αμερική μας, 11 Σεπτεμβρίου 2001. Ακριβώς πριν από 25 χρόνια κατέρευσαν οι δίδυμοι πύργοι της Νέας Υόρκης. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνα Βοστόνη με περίπου 60 βαθμούς, αύριο Σάββατο μερική συννεφιά με περίπου 75 και την Κυριακή θα βρέξει πρωί-πρωί. Και ο πλανήτης Ερμής συρρυκνώνεται. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Συνεχίζουμε αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλοκαιρίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Το πρώτο είναι σύνθεση του Τάκη Μωράκη με στίχους Κώστα Κοφινιώτη από το 55. «Ποτέ μην κλαις», λέει το τρίο κιτάρα.

Το δεύτερο είναι σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη με στίχους Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα από το 1955. «Με σένα αρχίζει η ζωή», λέει η Κέτι Μπελίντα.

Και το τρίτο είναι σύνθεση του ίδιου του Γούναρη, με στίχους Τάσου Λιβαδίτη, από το 55. Και ρωτάω τα κύματα. Υπέροχη εκτέλεση με τον ίδιο τον Γούναρη και χοροδία Ελληνίδων.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές.

6 παρά 14 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε του στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Θα συνεχίσω με δημοτικά Χίου και Λέσβου, διότι βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου το 1922, εκδηλώθηκε το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φώκα στη Χίο και στη Λέσβο, από τα στρατεύματα που διαφύγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά.

αφιερωμένα τα τραγούδια αυτά απόψε εκ μέρους της κοινότητας Καθαρικού Βοστών της Γενναίας Αγγλίας, με πρόσκληση να πάμε όλοι στο φεστιβάλ το παραπάνω weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

καθώς επίσης και από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Βοστόνης, που έχουν το δικό τους φεστιβάλ το Σάββατο και την Κυριακή 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Περάστε!

Σ' αγαπώ, μη τη λύνει πως να σ' του πω. Σαν τα ματέλια μ' σ' αγαπώ, μη τη λύνει πως να σ' του πω. Σαν τα ματέλια μ' σ' αγαπώ.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από τη Λέγη, από το Andover, το Waltham, το Quincy και τη Συνική Αποστόνης του Όλστον και Brighton. Στο ημίωρο των αναγνωσμών σκάουτ του Γιώργου και Δημήτρη απόψε θα ακούσουμε, καθώς προείπα, ρεμπέτικα τραγούδια με τους ίδιους τους ρεμπέτες, τους συνθέτες, να τραγουδάνε. Και βέβαια να υπενθυμίσω άλλη μια φορά το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη που σπάει ρεκόρ πωλήσεων στο ίντερνετ με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ολοκληρώθηκε και η νεκροψία νεκροτομή. Το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς χτύπησε το πρωί, με τα προάβλια να γεμίζουν ξανά με παιδικές φωνές και χαμόγελα, με νέα προγράμματα και νέες ψηφιακές δυνατότητες. Στα παγκόσμια νέα, συνεχίζονται οι φωνικές επιθέσεις Ουκρανίας-Ρωσίας. Η Βρετανική Βουλή απέρριψε το νομοσχέδιο για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία και τραγωδία στις Φιλιππίνες με 35 νεκρούς από φωτιά σε επιβατικό πλοίο. Στην Αμερική μας, 11 Σεπτεμβρίου 2001, στο σημείο 0, εκεί όπου πριν από 25 χρόνια κατέρευσαν οι δίδυμοι πύργοι, αλλάζοντας για πάντα τον κόσμο, οι μνήμες παραμένουν ζωντανές. Μνημόσυνα και άλλες θεατές έγιναν σήμερα και σε όλη την Αμερική. Οι στατιστικές του Υπουργείου Εργασίας δείχνουν τις τιμές χρονικών πωλήσεων των παραγωγών αυξημένες κατά 5,4% τον Αύγουστο σε σχέση με τον περσινό. Η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου σκαρφαλώνει σιγά σιγά πάνω από 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ συμφωνία Τραμπ με Ιράν δεν φαίνεται στον ορίζοντα, άσχετα με τα συνεχιζόμενα ψέματα που μας λέει. Επίσης, οι τιμές στεγαστικών δανείων, mortgage rates, είναι στα 6,76%, ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα και σύντομα η Fed θα ανακοινώσει άνοδο των δικών της επιτοκίων, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης τα έχει ήδη ανεβάσει. Η Metropolitan Nashville Airport Authority ανακοίνωσε σήμερα επίσημα την μετονομασία του εκεί αεροδρομίου σε Dolly Parton. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνα Βοστόνη με περίπου 60 βαθμούς, αύριο Σάββατο μερική συννεφιά με περίπου 75 και την Κυριακή θα βρέξει πρωί-πρωί. Και ο πλανήτης Ερμής συρρυκνώνεται. Οι χαρακτηριστικές ρητίδες που καλύπτουν τον Ερμή, τον πλησιέστερο στον ήλιο πλανήτη, υποδηλώνουν ότι κάποτε ήταν ένας μεγαλύτερος κόσμος που έχει συρρυκνωθεί. Η NASA μας λέει ότι έχει χάσει περίπου 14 μίλια της διαμέτρου του. Ξεραίνεται, να το πούμε καθαρά ελληνικά, από τις υπερβολικά θερμές ακτίνες και ανέμους από τον ήλιο. Ο μικρότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος βρίσκεται κατά μέσο όρο σε απόσταση περίπου 58 εκατομμυρίων χιλιόμετρων από τον ήλιο και ολοκληρώνει μια πλήρη περιφορά γύρω από το άστρο μας κάθε 88 μέρες, ενώ η γη μας απέχει τέταρτη στη σειρά από τον ήλιο, περίπου 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα, και περιφέρεται κάθε 365 μέρες το χρόνο. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

κοινό του Καθαρικού, ο Τόνης και Νέας Αγγλίας, που θα λάβει χώρα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Καθήκον Σέντρα στο Μπουκλάνι. Όπως κάθε χρόνο θα προσφέρουν μια ποικιλία από νόστιμα ελληνικά φαγητά, φτιαγμένα με πάθος, με αγνά ελληνικά υλικά, με παραδοσιακές συνταγές. Οι κυρίες της Λοτόχου θα έχουν ετοιμάσει σπιτικά παραδοσιακά γλυκά, τα οποία μπορείτε να συνδέσετε με ελληνικό καφέ ή φραπέ από το καφενείο τους. Μπορείτε επίσης να ψωνίσετε στις μπουτίκ που θα στεγάζονται στον ευρύτερο χώρο του ΧΟ και μην ξεχνάτε την παραδοσιακή ταβέρνα κάτω από τα Αστέρια, όπου θα μεταφερθείτε νοερά στην Ελλάδα απολαμβάνοντας λαχταριστό γύρο ή φρέσκους μεζέδες με ούζο, τσίπουρο, κρασί ή μια παγωμένη μπυρίτσα. Διασκέδαση 3 μέρες με την ορχήστρα Ορφέας και για τα παιδιά θα έχουν διάφορες δραστηριότητες. Άφθονο δωρεάν πάρκινγκ, με είσοδο δωρεάν βέβαια. Don't miss the annual 3-day Greek festival of the Cathedral in Boston and New England. Friday, Saturday and Sunday, September 18th, 19th and 20th at the Cathedral Center in Brookline. 4 to 10 on Friday, 12 to 11 on Saturday, 12 to 7 on Sunday, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Peraste! Και το διήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού Βοστόνης. Θα λάβει χώρα Σάββατο και Κυριακή, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, 12 με 10 το Σάββατο και 12 με 6 την Κυριακή, στο δικό του χώρο, 15 Union Park Street στη Βοστόνη, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα. Homemade τώρα, οπωσδήποτε, διασκέδαση με μουσική και θα υπάρχει και κρασί και μπύρα. That's the annual two-day Greek festival of the St. John community of the South End. Saturday, September 19th, 12 to 10, and Sunday, September 20th, 12 to 6, at their grounds, 15 Union Park Street in the South End, with all your favorite Greek foods and pastries, homemade Greek foods and pastries, and beer and wine, and Greek music, of course. Don't miss it. And the Hellenic Nursing Home Annual Radiothon will take place on Ted's program on Sunday, November 8th, Friday, November 13th, and Sunday, November 15th. And on my program, Sunday and two Sundays, the 8th and the 15th. And of course, we urge you to call in those days and make your pledge.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, Θεοδόρας Οσίας και Ευανθίας Μάρτυρος. Σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, 29 Αυγούστου, αποτομή τιμίας κεφαλής Ιωάννου Προδρόμου και Θεοπίστης Οσίας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, το 1773 ο Βενιαμίν Φραγκλίνος εξτομεί μια φράση που έμενε να μείνει ιστορική: υπάρχει καλός πόλεμος και κακή ειρήνη. Μπράβο του. Το 1922 σαν σήμερα εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και στη Λέσβο, από τα σαρτέματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Το 1961 ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση World Wildlife Fund. Το 1964, σαν σήμερα, καθιερώνεται η ελεύθερη χρήση της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση, στα σχολεία, επί Πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου. Το 1965 φτάνει στο Βιετνάμ το βαριά εξοπλισμένο τμήμα του Αμερικανικού στρατού, γνωστό ως 1st Cavalry Division. Το 1971 πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Νικίτας Χρουσιόφ, ηγέτης της πάρε ποτέ

Και τέλος σαν σήμερα, το 10 Σεπτεμβρίου το 2001, συγγνώμη, με κομμένη την ανάσα η ανθρωπότητα παρακολουθεί ζωντανά από την τηλεόραση το διπλό τρομοκρατικό χτύπημα στη Νέα Υόρκη, όταν δύο αεροπλάνα καρφώνονται στους δίδυμους πύργους, σπέρνοντας το θάνατο σε 3.000 ανθρώπους. Λίγη ώρα αργότερα, ένα τρίτο αεροσκάφος πέφτει στο Αμερικανικό Πεντάγωνο και τέταρτο αεροπλάνο σε δάσος της Πενσιλβάνιας. Η κυβέρνηση Bush κηρύσσει τον πόλεμο στην Αλ-Κάιντα που αναλαμβάνει την ευθύνη της τρομοκρατικής επίθεσης. Μάλιστα. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

0: Λέει το ιστορικό ημερολόγιο πως σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου το 1938 ξανάρχισαν έπειτα από 2.000 χρόνια παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Δεν ξέρω, δεν λέει θετικά ποιοι ήταν οι ηθοποιοί και παραγωγοί. Τέλος πάντων, έχω ένα CD με αποσπάσματα από έργα της Κατίνας Παξινού και του Αλέξη Μινωτή. Βλέπω ένα από αυτά, λέει, έχει τίτλο «Ηλέκτρα». Να ακούσουμε κατά 2 λεπτά.
1: Άγιο φως του ουρανού και εσύ αγέρα που ολόγυρα ζώνει στη γη, πόσες μ' άκουσες, πόσες φορές να πικροθρύνω δω και μάτος ηθοδέρνομαι όταν παίρνει αυγή να χαράζει. Κι όσο πια για τις ολονυχτίες μου ξέρει η αθλία μου η κλίνη στο σκότεινο μέσα αυτό το παλάτι, όσα δάκρυα για τον άμυρο χύνω πατέρα μου. Που εκεί κάτω στη χώρα τη βάρβαρη ο Φωνιάς δεν τον φίλεψε ο Άρης, μα η κακούργα μου η μάνα κι ο Αίγιστος ταξιοτέρη της σαν ξυλοκόπη ένα δέντρο του σκίσανε με πελέκι φωνικό το κεφάλι. Κι άλλος εξ από μένα δε βρέθηκε.

του ποτέ δεν θα πάψω τους θρήνους εγώ και τα ολόπικρα αυτά μυρολόγια, όσο πουθενά βλέπω τα αστέρια τα ολόφεγγα και το φως της ημέρας αυτό, και σαν μια σαϊδόνας που τα άλουβα έχει χάσει παιδιά της, η Βάγκη μου, προς τις πόρτες αυτές του πατέρα μου θα αντικούν και θα κράζουνε σ' όλους. Ω δώματα του Άδη και της Περσεφόνης, ο Ερμή του άλλου κόσμου, ο Δέσποινα Ρά, ο εσείς κόρες θεών, σεβαστές Ερηνίες, που επιβλέπετε τους αδικοσκοτωμένους και εκείνους που κρυφά τα κρεβάτια τον κλέβουν. Μα ελάτε, βοηθάτε, εκδικήσετε του πατέρα μου το φόνο και σε μένα τ' αδέρφη μου στείλετε. Γιατί

Los armas de aquí, pobrecitos. Y Electras, tu Sofocli, ¿eh? Και βέβαια η Κατίνα Παξινού ήταν από τις καλύτερες, θα έλεγα, ηθοποιούς του Εθνικού Θεάτρου.

να επιστρέψουμε τώρα στον σημερινό ελληνικό κόσμο. Αντίο καλοκαίρι.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δωτών μας. Μόφο και ντόλο. Ερντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιοκομείο και αναρωτήριο στο Κέντρο Νοσταλγουδέντη προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο του www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζουμε τώρα λοιπόν με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε ρεμπέτια τραγούδια ερμηνευμένα από τους ίδιους τους συνθέτες. Παμακάρι, Μουχουζέλη, Παγιαντέρα και άλλους. Όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, θα θυμάστε, τραγουδίστε μαζί μας. Χωρίσαμε έναν δειλινό. Του Τσιτσάνη ερμηνεύει η Σωτηρία Μπέλου.

Μάλιστα. Ωραία, αθάνατα λαϊκά τραγούδια, ρεμπέτικα μάλλον λαϊκά θα έλεγα, με τους ίδιους τους συνθέτες να τα ερμηνεύουν. Εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να ακούσουμε και τον νεότερο σε ηλικία, Γιάννη Κυριαζή, αλλά έγινε όπως φαίνεται δεκτός στην παρέα των ρεμπέτων αυτών. Γιάννης Κυριαζής, σε μια σύνθεση του Βαμβακάρη.

0: αθάνατα ρεμπέτικα τραγούδια. Ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, ρεμπέτικα με τους ίδιους τους συνθέτες. Από τη δισκοθήκη μου, ναι, σας έχω πει πως τώρα τελευταία ξεσκονίζω την παλιά μου δισκοθήκη. Ο δίσκος αυτός από το 1975.
1: Κι αν δεν την κλέψω μια βραδιά.
0: Να ευχαριστήσω τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, που μας παρουσιάζουν το ημίωρο αυτό. Να ευχαριστήσω. Να ακούσουμε και δύο στροφές με τον Γιάννη Παπαϊωάννου.

έλα μάτια μου και φως μου, έλα μάτια μου και φως μου, έλα μάτια μου και φως μου, λόγια μην ακούς του κόσμου.

0: Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά.
1: Έλα να σε κάνω
0: και πάλι τους αδερφούς Σκάγκου.
1: Έλα να σε
0: και να υπενθυμίσω το φεστιβάλ του Καθεδρικού 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο κέντρο του Καθεδρικού στο Brookline και το διήμερο φεστιβάλ της Συνότητας Αγίου Άνου Βαπτιστού Βοστόνης στο δικό τους χώρο 15 Union Park Street, Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Περάστε!

φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα, καλή αντάμωση την Κυριακή το μεσημέρι στη μία ώρα. Να έχετε ένα ευχάριστο weekend, οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το μεσημέρι, 10 με 2, και την Κυριακή το πρωί από τις 7 η ώρα ο Θόδωρος είναι εδώ. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.